0: της κατσικάς του και όπως τοπικά χαμικά χουνάνη στο χαρακάς μακές σαν πιο συντήχη βίδα και με κράσο κακά εν σαν τα μισή νοσιόν της Άσιας τα κατσικά σαν τα μάτρη εκκλήσια και το χιόν τσοβά συγκρίσιο και τα πορτήτα και το χιόν τσοβά και κορδιαμέντε είναι πια αντικά αντικριτάδες και τσοβά και το μάλλον ούτε να πρεσάρει πορτά αλλά στις 10 τα μανιάνα και οι καλύτερες σαν αυτοκριτάδες σαν συγκάτουν
1: con la oración de la misa, con la oración de la misa, con la oración de la misa.